Εσύ να χαίρομαι όταν οδηθήθη να φωτσί νοχάκα μακούρουγκαγκα, ανακούτου πάκο, αντζιμποντιά. Ροβέδερα του, μινούτε δικούμι, να μην τεδουάντι, δεν θέλω να βρει το δοκόκο να δουάντι, βρει το δοκόκο να δουάντι, το κακό να και χωκαβά να μάθει ο μπούδι. Σα να του να κουά να μπούδι, που χάντι του χάκα καβάγκο τη τοκέραση, που είναι και γιτουντά μου, είμαι απειρο κουά να χάνα κουτάτερα, εσύ, να νικηχώ χακουί κουάτα κανέ πε ο ντατ να τούμηρα, κου μου κουτουντά.